0: ένα πώ κουστινιά έμειαν σε πλέμε μυγιέ. Λίγο πέραν τίφεται. Πέρασε μου εμεί τα ταλέμπα εν έξια. Αυτή είναι έξια που είναι ο αντένι έξιου. Ευρωάνι μα πέραν τίφεται.
1: Λουβίκια, one governance training with New Zealand is από τεμ, ύπλο ελπέμολ. Eso y lo strengthen governance, accountability, mo performance lo olketa. Hay comisina lo New Zealand lo Vanuatu, Italem se olketa y sapote economic development lo country. Principal lo Santo E School, Mitcha, Mr. Reginald Caruleo, Italem se mi look save, we mi look capacity lo alfama lo Santo, Oli sa vesa plaem kakae blo kamlo school, wetem ting ting blo ol pikinini kat access lo LT local kakae. Ting ting ea nao ista piaen lo wan new memorandum of understanding blo connecte mol fama wetem Santo E School blo li sa vesa plaem fresh local produce blo fiti mol pikinini.
2: Ni fainem se no, lo Santo yi mika kontribuit la fama zan fungab lo kakae we bali kontribuit lo brain blo pikinini, body blo pikinini, lo intelligence blo pikinini. You may cut off the shadow. So that is why you may come with them Omuya under the Ministry of Agriculture Shadow, lo you may put them Ministry of Education and then lo you may grant this the new block. Ministry of Beginning will be cut off to two long help them knowledge long with the wisdom long with the or one in the learning school. And then I may be turning long agriculture export lo my voya.
1: Ακριμένα είναι ο πλουλουκλουκ νομόλο ΕΛΤΙ ΚΑΚΑΙ, πλουλ στήτεν, πέμι κυβίμ του αν μάκετ πλουλ φάμα πλουλ σάντο, πλουλ σάλεμο λόγολ πρωτιούς πλουλ κατά. Ακριμένα είμιν βολφέμ τρί πάτη, Φάνσεφ Ασοσίεσιεν, ολ φάμα, μο σάντο η σκούλ. Update outside the country, President Πλ Αμερικά, Τόναλ Τραμ, μιταλέμ σε Αμερικά εισταψτάτε μου αν strong economic operation against Iran. After we all talk between the country, ολίνο κάσε μου αν ακριμέν. Trump italem si any country where liko et blu megem business with them Iran pa li vese em pik fla economic impact. Ol target blu new fla presa ya, emi include mol financial institution, business, oil smuggling, cash transfer, exchange houses, ship registries, mol company where li stop help em Iran blu aete mol business blem. Trump italem si ol alae blu America, ol you must join blu isolate them Iran. Pe Iran reject them mol trade ya. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi italem si new fla economic presa ya pa emi no megem Iran give up. Moemi tokopotol action blo America ol semwan taivesen lo ol problem inside lo America. Ol tension between America mo Iran ol stop quet with the negotiation blo stop em conflict ya ino kasem wan long term agreement yet. Modem news na ibutum end lo FPTC news update. Chene mo ol kita story an lo 12 o'clock.
3: VBTC, leader dans le domaine de l'actualité en qui vous pouvez avoir confiance. Nous ne nous contentons pas de vous rapporter que des faits divers, nous vous donnons des vraies informations. En tant que seule institution publique de radiodiffusion, nous sommes la source d'informations équilibrées, authentiques et qui vous parviennent à l'heure. Notre nouvelle émission Straight Talk, diffusée tous les mercredis de 12h30 jusqu'à 1h30, vous donne des réponses émanant des entrevues approfondies sur divers sujets importants. Vous pouvez accéder à notre nouvelle plateforme numérique pour suivre les actualités et accéder à notre contenu éditorial en ligne. En matière d'actualité, le Vanuatu vient à nous.

0: Κάνω το final track, το album, το Rosa, είναι η Solomon Mary. George, maybe talk about a little bit before you meet him.
1: Yes, είναι η last track που μιλά, σε μη τη μην τα λέμε, μη φωτιά τραξε φρόν, το φω. Last track είναι η Solomon Mary. Εμένα μη κομπόσες με στην ιδιωτική γλωγουάν, μια φορά που με γλωγουάρεσαι. Αλλά την γίνει παιδικό, είχαν έναν Mary Blow Solomon Islands, εμή Blow Magira Island. Σε μετά μη la song mi apo tula la la potola
0: so voi composing song
1: song mi compose by Tim Carlos.

0: μπορείτε να λέω ο λόγος στην πανδημή. Η κομπέρα μου είσαι πλέον ναύια, στην πανδημή ναύια, όταν μπιουρίφε είναι λόγω τάνη πάση, λόγω φανά του πιφούα. Το όπο κίνησαν δελ κομπέρα είσαι πλέον όταν ναύια μου πιφού.
1: Εσά, yes, κομπέρα λόγω τέτε, λόγω μισή κοτέτε, one something where μιλού και μη καμάντα πλώς σαίτη λίγη, είναι όλη AI. AI θα τίγει μη one something where μη κάθε μη ελπέτε μη σπολέμα, especially the copyright. How all composer brought it there, if it's a challenge, law, music industry, especially.